0: Μαμτά Κοτέτα.
1: Πάμε να δω τα προσύτω του τέρνου το ειτή να αναγκαστούμε στο μωάτι.
0: How to, Μαμτά. Σαριά Γκουρτσιντήρη, καρέ, μαλίτε καγή, θανιά, βάτε κλου.
1: Ωκ,
0: Namaste.